0: Ωστε ενώ η μικρόφωνο εκείτα σε βόλα βαρκά του κουδιά σε βανιά για είναι γόρου του τα θέματε. Εσά μαρνίζω είναι Charlie XCX και αρτίστα με τη βεσάιν η κιάσκο ρετά. Με τη βεσάιν λοτσάκα βέα καρτού θα ήγουλα με εγκαστιά μανιά. Λοτσάκα βέα εγώ αγί αν καιρό του να είσαι νιωρέντσε. Μοπέντου όνε τα βέρτα. Πόντο κοσανιά λεγεντσού μέρη κάμερα ονή διελάρια και μπα γιαρίτα λασέ αραπάτο γαϊτούσο. Zerbadu zaratza lehon, nola da eguna kontai dazu. Jada zelenari neurri hartuta, ala, nah, oraindik erdi purdi. Ala bada egon lasai, eh? Ze, bagarabi hori ere esango dizuet. Bai, ez dakiz zergatik baina badirudi gaur nire gorputzak, ba, ez duela aste berria ekitea dago kiola onartu. Izgutxiko pertsona naiz gaur, zekengo diogu. Eta normalean kontrakoa da, eh? Baina tira, bueno, astelenak edo esango dugu astelenak eta astelenak daudela, ez?
1: Joseba Sakristanekin
0: Hala ere zer den bizitza, hitz gutxiko eguna izan eta mikrofono batekin parean hortxe ogia irabazi beharra. Bueno, erronka bezala hartuko dugu gaurkoan.